Καλώ σας βρίσκω φίλοι μου, φίλοι και αγαπημένοι, καλησπέρα. Δεν με εκπλήσει η αλαζονία και το γυνάτι των κοντινών γειτόνων. Η τρανή τους αγραμματοσύνη είναι σαν το γαϊδούρι που ήθελε να φορέσει σέλα και να καμπαρντίζεται με το σύρε κέλα. Δεν τους στάνει η ανέχεια, το φάσμα της στόχες και τα υπόλοιπα της ζωής χωρίς ίχνος ιστορίας και επιστημονικής γνώσης. Αλλά με το έτσι θέλω να μπουν στο αγωνιστικό χώρο του γίγνεσθε και να ζητάν τόσο το όνομα και την ιστορία ξένου κράτους. Να αποκαλούνται Μακεδόνες χωρίς σταλιά γλώσσας, όχι μακεδονικής, γιατί δεν υπάρχει μήτε ρήμα, μήτε αλφαβήτα, παρά ένα νοθήλευμα βουλγάρικης και λοιπά, αλλά ξενέρωτα αποβράσματα, τα τσάκωσαν και τα φτιάσαν μακεδονική γλώσσα. Τσάκωσαν και τις ακτίνες του ήλιου χωρίς σκέψη, χωρίς λογισμό και τα βάλαν σε ένα πανί, προσποιούμενοι τη σημαία της Μακεδονίας. Ο Μέγας και Στρατιλάτης ήταν γεννημένος στην Ελλάδα, της τότε εποχής. Οι Σλάβοι ήταν το πουθενά, χωρίς γνώση ιστορίας και τα υπόλοιπα. Ο τύπος παμπώνυρος και καταπατητής ιστορικών γεγονότων τσακώνει και φτιάνει ένα κρατήδιο Μακεδονία. Να όμως που δεν ταιριάζει, τόσο ιστορικά αλλά και αλεξανδρινά. Καμιά σχέση, καμιά απολύτως τα υπέρ της εποχής δρόμενα. Ήταν Σλάβοι, είχαν και ελληνικό όνομα Σκόπια. Μιλούσαν τη βουλγάρικη και αυτό ήταν το όλο τους μέλισμα, να αδράξουν μια ξένη ιστορία και πολιτισμού για να βγουν στην επιφάνεια του κόσμου όπου μήτε η μάνα τους τους γνώριζε. Τώρα 20ος και κάτι του αιώνα μας βγήκαν στον αγωνιζόμενο χώρο με προβιά προβάτων να μας πούν τι, ερωτώ, ότι είμαστε κράτος του κόλου και τα υπόλοιπα της Αχλαμαριάν, αλλά γιατί κατεβαίνουν στη Σαλονίκη στο Τσαρσί να φάνε ένα σουβλιστό αρνί και ένα μπρούσκο κρασί, να πάρουν και τα αλλαντικά τους, να πάρουν και ένα βρακί και τα υπόλοιπα της ζωής. Ο Λούρμον σατανάδες, enough is enough. Και αν έχετε καρδιά να γονατίστε μπροστά στον Έλληνα, καθώς το χέρι που σε δίνει φαγή το φυλάνε, δεν το δαγκώνουν. Όσο για το άθλημα θα πρέπει να σας διώξουν από τους αγωνιστικούς χώρους. Δεν το αξίζετε και ποτέ ξανά να χρησιμοποιείτε το όνομα Μακεδονία. Βαρδάσκα και αυτό σας πάει περίτρανα. Καλά το διατύπωσαν την τότε εποχή ότι πας μη Έλλην ίσον βάρβαρος. Διαβάστε και κανένα ιστορικό βιβλίο και στη σύγχρονη επιστήμη του DNA για να είδουμε τελικά από πούθεν μας ήρθαν τα δεδόμενα της γειτόνισσας αναμένουμε. Ο νεαρός πρίγκιπας κλείνει τα 13 έτη. Έτσι με φωτογραφικό εφέ ποζάρει δίπλα από τον μπλουκό για να είδουμε τη διάβγεια και τη ροή στους βασιλικούς κύκλους. Φυσικά ο νεαρούλης στα νεανικά του σπάργανα και στο πουθενά δεν έχει τίποτα το σπουδαίο. Ίσως στα χρόνια της ανάπτυξης και με θεώρημα στα της ζωής και των γονιών ιστορικά γίγνεσθε να πάρει εικόνα και μαθήματα, φυσικά και προετοιμασία του θρόνου όταν η στιγμή φέρει τα δεινά αποτελέσματα. Τα υπόλοιπα στο καρτέρα της ζωής και φτάσαμε στα 52 έτη εισβολής. Καμιά, μα καμιά προσπάθεια να είδουμε ελευθερία και ανεξαρτησία. Το κατηραμένο ΝΑΤΟ, όχι το χελιδόνι, αλλά το αλαζονικό πνεύμα της Αμερικάνας και των τότε 5 οικογενειών εμπλεκόμενοι, φτάσαμε όχι στο χείλος του γκρεμού, αλλά στην τρενή καταστρεπτική να χαθεί το νησί.
στα 52 έτη δεν έγινε μια του χιλιοστού διένεξη. Διένεξη λύτρωσης, παραλόγια αφεδρόνος και κρασοκατανοίξεις πολιτικών σε ένα προμελετημένο έγκλημα και επί την ευκαιρία της Χούντας και των αλητών Δήμητρας να χαθεί για πάντα η ευκαιρία. Φυσικά τρανό ρόλο έπαιξε και το Πετραχίλι και η δικέφαλη γκλίτσα όπερ και είδαμε τα τρομακτικά και φωνικά των φτωχών της αγροτιάς. Τα παλικάρια χάθηκαν στο πουθενά. Οι εγκληματίες βρίσκονται εδώ και εκεί. Καμιά ευθύνη. Κανένα κράτος δεν είπε «Ωραία, τι κάνουμε τώρα και πόσο θα κρατάμε σκλάβους τους εν γη αδελφούς. Είμαστε Ευρώπη ή παίζουμε γκραν-γκραν τα καράβια και το περνάει η μέλισσα». Έτσι ορθά, ανοιχτά, τους στέλνω της διπλής παλάμης ευχή. Ποτέ να μην λυτρωθεί η κακούργα και εγκληματική τους ψυχή. Ο λαός και κάθε λαός σωστά σκεπτόμενος θα κηρύττει, θα φωνασκεί και θα περιπατεί στους δρόμους με ένα και μόνο σκοπό, να δούμε τι θαλασσοφύλητη ελεύθερη. Ας αφήσουμε τους δυο λαούς να βρουν τη γαλήνη και τη συμβίωση, όχι τα τερατουργήματα και τον εξαγκασμό να βρίσκονται στο σβέρκο του κυπριακού λαού. Κύριοι, δεν τους πάει αυτό, αλλά ευγενικά λέμε κύριε πλανητάρχες, νάτι η ευκαιρία να μας δείξετε πόσο σωστά βρίσκεται την κατοχή μια ξένης γης για 52 χρόνια. Αν δεν μπορείτε, ρωτήστε τον εγγονό σας, την εγγονή σας, ένα παιδάκι δίχρονο της στράτας, στα κατεχόμενα και θα σας δώσει τη λύση και τη σωστή απάντηση. Αυτά με την ελπίδα τα Χριστούγεννα να σημάνουν οι καμπάνες μιας και μοναδικής γεννήσεως, γεννήσεως της Λευτεριάς της Κύπρου. Και από τα θρησκευτικά τώρα μπήκαμε και στα αμπελοχόραφα της επιστήμης. Καθήμενη στον καναπέ, χτάζει στο καθρεπτάκι τα γαλανά και νισταγμένα μάτια και αναπολύει τα ενδιαφέροντα της τότε εποχής. Είναι λιγάκι δύσκολη η όλη ανάλυση και η τεχνική, όσο για ανθρώπινη λογική εδώ έχουμε χάσει το πλοίο της γραμμής. Τώρα γιατί τα λέω, τα άνωθεν απλούστατα χορτάσαμε από όλα αυτά. Βάζουμε και βούτυρο στα μπούτια. Έτσι ξεχάσαμε την πραγματικότητα και την ομορφιά, με λίγα κάστανα και μια φέτα ψωμί ολικής αλέσος. Ξεχάσαμε τον ουντούδι, καθήμενε τριγιούρ και η μανιά έβαλε φαγή μισμή και ακούγαμε διάφορα της μέρας, ανοιξιάτικα, καλοκαιρινά και του φθινοπόρου και του τρανού και παγωμένου χειμώνα. Ήρθαν τα της μόδας και τα βαψίματα, τα κοντά τα φστάνια, τα ψηλά τα κούνια και τα λοιπά υπόλοιπα. Ήρθαν και τα άλλα χρυσαφικά στη μύτη και στα μπράτσα ζωγραφιές. Ήρθαν και τα αυτοκίνητα και τα τηλεφωνάκια. Σταμάτησαν τα ραβασάκια, σταμάτησαν τα σφυρίγματα στη στενή τη στράτα να δεις τη Μερόπη στο παραθύρ να ποτίζει το βασιλικό. Δυο φορές και τόσα άλλα πολλά, ξεχάσαμε τελικά την αδελφοσύνη, ξεχάσαμε τη φιλία και το ρίξαμε στο τραλαλά. Όσο για την ανύπαρκτη πια θεότητα, εκεί γίνεται το έλα μανιά να δεις τα μπελοχόραφα του Πάπου. Καθώς ο Παπατσάκαλος είπε λέ στην Παναγιά, ο σεισμός λέ να μην είναι Παναγιά μου 7,5 ρίχτερ αλλά μόνο 5. Έτσι μας τα τσουβάλιασε ξανά του γιατρού Χριστιαν παραμύθια του Εσώπου, τα οποία κόρη μου αυτά τα γνώριζε περί ζωή η μανιά Παπαδιά. Κοιτούσε την Ανατολή, κοιτούσε πως πλαλούσαν τα σύννεφα, κοιτούσε τη Δύση και το Φεγγάρι. Λόρτος η Τσουμπάνης, κακιά μέρα έρχεται. Ξάπλα η Τσουμπάνης, η μέρα χαράς. Έτσι τρανέψαμε και μπήκαμε στα της παλαβιάρα ζωής με 5-6 χαλέδες, ένα σωρό άχρηστα στα ντλάπια. Σαν παιδιά παίζαμε τα πετραδάκια και του Παπαλώνη
και το κρυφτό στις Αχερώνες. Σήμερα όλη η τρανή γκλαμουριά και το τηλεφωνάκι στην κολοτσέπη. Δεν κοιτάζει που περπατάει και διαβάζει τις νεαράς μηνύματα. Κλέβουν και τα αυτοκινητάκια και την τρίτη πρωινή πρώτου άστρου της μέρας βγει τα βρήκαν αγκαλιασμένα στη Σιτραντόρα. Κλαθμός, οδυρμός, άχρηστα πια. Το γιατί όταν έπρεπε να τον σφαλιαρώσεις, να έχει γνώση, σεβασμό και φοβία, σου το έπαιζε νταΐς να σε πάει και στην αστυνομία. Το αποτέλεσμα αμετάκλητον. Έτσι καμιά τεχνική νοημοσύνη να φέρει λύση απλώς από το κακό στο χειρότερο. Στην πιάτσα τι άλλο, παλιατζής μας πουλάει όχι δικράνη και κανένα φτιάρι, αλλά της φασιστικής του ναζισμού. Φυσικά ο άνθρωπος δεν έχει καμιά γνώση περί φασισμού και γκεσταμπό. Δεν έζησε τη θηριωδία όπου στην Ελλάδα ζήσαμε τη μανία και τα εγκλήματα όπου μείναν απλήρωτα. Δεν έζησε στο Δίστομο, στα Καλάβρητα, στο Χωριάτι και γενικά την πείνα όπου κατά χιλιάδες πεθαίναν στη στράτα. Δεν έζησε τα βασανιστήρια και τα εγκληματικά του σεφέ την εποχή του 40. Τώρα μας πουλάει ιστορία. Σιγά καλέ, σιγά. Χώρια τον πλούτο και τα έργα τέχνης όπου τα φόρτωσαν στα βαγόνια και εξαφάνισαν τα καλύτερα γλυπτά. Αφήστε τελικά τις φλούδες και τη σατανική σας σκέψη περί ιστορίας, ολούρμων τζαμπατζίδες. Στην πόλη μας και στη γέφυρα του Μπόλτη, σε μια κολόνα κάπου 140 μέτρα, ένα τσογλανίδιον βρέθηκε να σογραφίζει. Τώρα τι κάνουμε, κυρά δικαιοσύνη, να τον βάλτε να καθαρίζει καθημερινά τα ντουβάρια και τους δημόσιους χαλέδες, να μην μπορεί να ξαναπιάσει πινέλο. Μπογιές, καθώς τώρα το κόστος για μια καθαριότητα της κολόνας θα ξοδιάσουν 240.000 δολάρια, να του δίνετε για πρωινό ξυδοζούμι, το μεσημέρι ρέγκα και γαλέτα και βραδινό σκορδοστούμπι για μια φιλτζάνα ριτσινόλαδο. Έτσι ίσως η μαγιά και η τεχνική του να γίνει μάθημα στα υπόλοιπα τσογλανίδια όπου δεν άφησαν ντουβάρι και μπλοκό άβαφο. Θρησιά 855 στα μεσαία κύματα. Δευτέρα βράδυ 8 με 10. Ιουλιανά of course, κρύα, αλλά προσωπικά ευχαριστώ σας με καρδιά παρικιακού δυναμισμού όπου κρατήσαμε τα τζάκι αυτό αναμένο για χρόνια 36-38. Ευχαριστώ όλους όπου κάθε χρόνο με του μαγιού τις μυρωδιές έπαιρνα τις στράτες ζητώντας μια βοήθεια. 5 εδώ, 10 παραπέρα και μια και δυο και τρεις φορές ζητιάνος να φέρω εις πέρας ένα έργο αγάπης, νοσταλγίας, στα θκά μας, στα της τοπολαλιάς και στα διάφορα του κήπου γνωστικά. Ερεθίσματα πατριωτισμού και την αλήθεια, δεν καταχράστηκα συμπάρικο με ψέμα. Τόσο κατά τη διάρκεια εργασίας στη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου, αλλά και στη συνέχεια της μη εργαζόμενης μέρας, στα τηλεφωνήματα και στα διάφορα γεροντικά συναισθιάσεως. Η ολιγόλεπτη ενημέρωση. Αφήνω τον αγαπητό Βασιλείου, τον Κώστα Βασιλείου, να σας κρατήσει ζεστά και αγαπημένα. 9419-83-77. Μείνετε κοντά μας, ό,τι και να συμβαίνει. Κρατήστε συντροφιά τον Κώστα στη συχνότητα 855 στα μεσαία. Από μακριά θα βρίσκομαι κοντά σας και στον αγαπητό Κώστα Βασιλείου με το 94-19-83-77. Ένα άσμα και πάλι εδώ κοντά μαζί και αγαπημένοι.

0: 9-4-19-83-77. Αγαπητέ Κώστα, καλησπέρα, καλώς σε βρίσκω εδώ φάτσα απέναντι και κοντά. Κώστα, πέρασες.
1: Καλησπέρα και μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χρήστο, τον κύριο Γιώργο που πήραν τηλέφωνο τώρα μόλις και στείλαν τα χαιρετήματά τους.
0: Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που βρίσκεται κοντά μας, για πολλά χρόνια. Και ποια ήταν η μέρα, τι έκανες?
1: Πάρα πολλά χρόνια, πόσα
0: έκανες
1: χρόνια είσαι εδώ? Πόσα χρόνια εκπέμπεις?
0: Εκπέμπω πολλά χρόνια, Κώστα, έχω ξεχάσει το λογαριασμό, έχω ξεχάσει τις μέρες, γιατί τότε ήταν ένας τύπος που έβγαινε στη Lonsdale Street με ένα κίτρινο φάκελο στη μασχάλη και το έπαιζε παρικιακός παράγοντας. Εδώ δεν μ' άφηνε να μπω ούτε στην πόρτα μπροστά.
1: Και έχεις αρκετές εμπειρίες.
0: Ναι, ήταν οι τύποι αυτοί που κυβερνούσαν τότε την τότε εποχή, αλλά ήταν σκέτοι όπως τους έχω ονομάσει πορδοκλάνες και τίποτα περισσότερο δεν είχαν φτιάσει.
1: Έχεις το δικό σου τρόπο που τα λες.
0: Κοίτα, ταιριάζει πολλές φορές, χρειάζεται η πραγματική αλήθεια να λεχθεί προσωπικά, διότι όσο την κρύβουμε, Κώστα, τόσο χειροτηρεύει το κακό. Σε ανθρώπους που υποτίθεται ότι έχουν μια μικρή γνώση και δεν κάναν τίποτα, ήταν μια εκμετάλλευση, όπως τότε με τα σχολεία, τα ελληνικά, βάζαν 5-6 στυλούς στο τσεπάκι εδώ, ζευγάρι γυαλιά, νοικιάζαν ένα δωμάτιο σκοτεινό, βάζαν και ένα μαύρο πίνακα και το παίζαν δάσκαλοι. Δεν είχαν περάσει, γιατί ο άλλος ο τύπος τον ρώτησε κάποιος και τον λέει, τι έχεις κάνει? Άλλε, μέχρι την 7η γυμνασίου έχω πάει, αλλά δεν ήξερα να αρθρώσει τρεις λέξεις. Ποια 7η γυμνασίου πήγε, πότε ήταν αυτή? Με φεγγάρι ή δίχως φεγγάρι? Δηλαδή, το να λύσει ένα ψέμα, να πεις ένα λευκό ψέμα για να προστατέψεις κάποιον, να μην τον σκοτώσουν παραδείγματος χάρη η δικαιοσύνη, μην τον στήσουν στον τοίχο, ναι, να το δεχθώ. Αλλά να λες ψέματα στο συμπάρικο και να λες ανοησίες και να δημιουργείς. Δάσκαλος θα πει πρέπει να πας παιδαγωγική ακαδημία 3 χρόνια να σπουδάσεις, εφόσον έχεις τελειώσει το γυμνάσιο, το πανεπιστήμιο, πηγαίνεις μετά έξτρα και κάνεις το λεγόμενο DBET, ξέρω κάπως έτσι το λένε στην Αγγλική αν δεν κάνω λάθος, για να σπουδάσεις να γίνεις δάσκαλος.
1: Deep Ed, Diploma of Education.
0: Μπράβο, μπράβο Κώστα, ευχαριστώ για την
1: διευκρίνηση.
0: Τη διευκρίνηση. Κάτι πράγματα...
1: Πάντως τουλάχιστον εσύ δεν κρύβεις.
0: Ορίστε.
1: Εσύ δεν κρύβεις τίποτε.
0: Όχι, γιατί να το κρύψω? Να κρύψω, σου είπα κάτι για να μην δικάσουμε έναν άνθρωπο αδίκως, ναι, ωραία, να κάνω μια... ένα ψεύτικο παραδείγματος χάρη θεαθήνε και να πω, κύριε Judge, ότι δεν τον είδα τον Βασίλη να κλέβει τα τσίκα. Απλώς άπλωσε το χέρι του. Λοιπόν, τι θα μας διαβάσεις, Κώστα, τι
1: λοιπόν,
0: έχεις?
1: Για την σφαγή που μου είχες δώσει ένα άρθρο την περασμένη εβδομάδα και δεν προλάβαμε να το πούμε. Η σφαγή 15 οικογενειών Ελλήνων στην ίσο Σάσονα από Αλβανούς άτακτους. Ήταν το 1914, 16 Ιουλίου. Και συγκεκριμένα μέσα σε αυτή τη σύγχρονη θύελα αναζωπυρώνεται και η ιστορική μνήμη, όπου η νήσος Σάσων, που την αποκαλούσαν αυτή το Γιβραλτάρ της Αδριατικής, όπως το είχαν χαρακτηρίσει πολλοί, για την τεράστια στρατηγική και εμπορική της σημασία, ήταν μια νήσος που βρέθηκε κάποτε υπό ελληνική επιρροή και διοίκηση και χάθηκε μέσα στις μεγάλες γεωπολιτικές αποφάσεις των αρχών του 20ου αιώνα. Αυτή η νήσος Σάσων ανήκει στα Ιόνια νησιά και είχαν παραχωρηθεί από την Αγγλία στην Ελλάδα με τη συνθήκη του Λονδίνου το 1864. Μετά από πιέσεις όμως και απέτηση κυρίως της Ιταλίας και της Αυστρίας, το νησί που έλεγχε στρατηγικά την είσοδο του μεγαλύτερου κόλπου και λιμανιού της Αλβανίας, την Αυλώνα, παραχωρήθηκε αμαχητή από την Ελλάδα στην γειτονική χώρα. Με τον νόμο του 1914, παραχωρείται η νήσος Σάσων δηλαδή από την Ελλάδα στην Αλβανία. Και στις 2 Ιουλίου το 1914 αποχώρησαν από την Σάσωνα 25 Έλληνες στρατιώτες και 8 ναύτες, χωρίς να παραδώσουν σε εκπρόσωπο των Αλβανών. Στο νησί παρέμειναν 15 οικογένειες βλαχόφωνων Ελλήνων Βοσκών, οι οποίοι κλαίγοντας κατά την αποχώρηση των στρατιωτών μας, φιλούσαν την ελληνική σημαία και τους στρατιώτες μας να μην τους εγκαταλείψουν. Η δυστυχής αυτή ομόφιλή μας, μια μέρα σαν τη σημερινή, 16 Ιουλίου 1914, δολοφονήθηκαν άγρια από άτακτα στήφη Αλβανών. Αυτό ήτανε. Η νήσος Σάσων είναι γνωστή ήδη από την αρχαιότητα. Ο Πολύβιος την ανέφερε σε ένα επεισόδιο του πολέμου ανάμεσα στον Φίλιππο τον Πέμπτο της Μακεδονίας και τους Ρωμαίους. Ο Στράβωνας την ανέφερε πρώτος και ως Σασό. Την αναφέρουν και άλλοι αρχαίοι συγγραφείς. Οπότε μάλλον μόνο οι Έλληνες αγνοούσαμε και αγνοούμε ακόμη τη μεγάλη στρατηγική της σημασία, πιθανότητα και την ίδια ύπαρξή της. Αυτό θα έλεγα. Τι λες γι' αυτό?
0: Ευχαριστώ Κώστα. Πάντως όπως και να έχει το θέμα, οι τότε καταστάσεις είχαν βλέψεις να κατέβουν ας πούμε στο Αιγαίο, να πάρουν την όμορφη Θεσσαλονίκη, να πάρουν όλη τη Βόρεια Μακεδονία, τη Νότια Μακεδονία, τα πάντα, και να φτάσουν, γιατί μου είχε πει κάποτε ο Διακογιάννης ο Κυριάκος ότι Βασίλειε, πολύ σύντομα, λέει, εγώ δεν θα ζω, εσύ μπορεί να ζεις, ότι θα φτάσουν την Ελλάδα μέχρι την Πελοπόννησο, mm-hmm. να την κατασπαράξουν, να τη ρημάξουν. Και όπως ακούμε τώρα τελευταία με αυτές τις κυβερνήσεις, με αυτά τα εσχρά που συμβαίνουν στην πατρίδα, μπορεί να φτάσουμε να χάσουμε τα πάντα. Επιτρέπεται τώρα να μπουνε σε ένα νησί 52 ολόκληρα χρόνια, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο εσύ κύριε Αμερικάνε και όλη σου αυτή τη βρωμιά την έριξες όλη τη λάσπη απάνω στον κυπριακό λαό?
1: Ναι.
0: Είχαν βρει τις ευκαιρίες και η δικαιολογία η μεγάλη τι ήτανε? Η Χούντα. Και σε εκείνον τον ομοφιλόφιλο που έγινε από λοχαγός έγινε ταξίερχος.
1: Ποιος ήταν αυτό?
0: Δεν το λέω το όνομά του, θα πεις έχει ψοφήσει τώρα εντάξει, αλλά έχει κατασπαράξει τα Ελληνόπουλα. Βγάζανε το στυλιάρι από την τσάπη και τα δέρνανε στη Χαράδρα. Άνθρωποι 17, 18, 19, 20 χρονών παιδιά. Τα δε κορίτσια τι κάνανε? Τραβούσαν το στιθόδεσμο, ανάβαν τσιγάρο και καίγαν τη στάχτη στο βυζί της κοπέλας. Αυτά τα έσχη τα κάνανε αυτοί οι άνθρωποι. Θα σου διηγηθώ κάποτε ένα ιστορικό που είναι πραγματικά γεγονός, με έχει αφήσει άϊπνο πολλές φορές, γιατί έτυχε να συναντήσω προσωπικά τον Κυριάκο Διακογιάννη, μια ιδιαιτερότητα, μια φυσιογνωμία γνώσης και ελληνισμού. Και μου είχε πει, το είχε κρατήσει κοντά 25 ολόκληρα χρόνια μυστικό. Και μια μέρα εδώ στο πρόγραμμά μου, μου λέει, Βασίλειε, σήμερα θα πω ένα πράγμα το οποίο το έχω μέσα στην καρδιά μου, κρυμμένο, αλλά σήμερα για πρώτη φορά θα βγει στην Αυστραλία, στα Αιρτζιανά. Ο πατέρας του ήταν ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Ήταν ο αρχηγός της αστυνομίας της βασιλικής φρουράς. Ο Κυριάκος ήταν αριστερός και τους, αφού είχαν τελειώσει όλες τις δολοπλοκίες, όλα τα εγκλήματά τους, είχαν αποφασίσει αυτή την ομάδα να τους σκοτώσουν. Και μέσα είναι και ο πατέρας του. Βάλαν μια χειροβομβίδα, τραυματίσαν τον πατέρα του, τέλος πάντων και ορισμένους δύο σκοτωθήκανε. Πάει στο νοσοκομείο. Η λέξη που τον είπε ο πατέρας του, ξέρεις ποια ήτανε?
1: Ποια?
0: Τι θέλεις ρε που στη Βούλγαρη και ήρθες εδώ? Το, ο πατέρας το γιο.
1: Και εφόσον τον λέει, ήταν αντίπαλοι.
0: Ναι.
1: Αντίπαλοι.
0: Και του λέει και ο Κυριάκος, πρώτα απ' όλα δεν είμαι Βούλγαρος και δεν είμαι από τέτοιο που λες. Είμαι ο γιος σου, ο Σπαρτιάτης με το μολόν λαβέ. Αντίο, έλα πίσω λέ. Θα σου πω λέ την αλήθεια, αυτό που έγινε χθες το βράδυ στην Αθήνα δεν ήσασταν εσείς οι κομμουνιστές. Ήτανε όλοι οι δεξιοί, όλοι οι βασιλιάδες, όλα τα καθήκια τα ξενόφερτα, αφού τελειώσαν την πονηριά τους και τα άνομα παράνομα έργα τους, θέλαν να μας ξεπαστρέψουν. Τη γλίτωσα φτηνά και αυτά. Δηλαδή κάτι πράγματα που δεν περνάει από το μυαλό σου. Αυτά φτιάνανε τότε, Κώστα.
1: Ναι, είχα ακούσει και για μια κυρία που διερμήνευα για αυτήν και ναι. Ο γιος της αγνοείται. Ναι. Ακόμη σήμερα δεν μπορεί
0: να
1: ησυχάσει.
0: Ναι. Πώς θα ξεχάσει.
1: Ησυχάσει.
0: Ναι, πώς θα ησυχάσει. Εδώ χάνεις ένα τσακμάκι, Κώστα, που είναι ευτελής αξίας. Ένα τσακμάκι. Mm. Και λες γιατί να το χάσω. Να χάσεις τώρα ένα παλικάρι σου, να χάσεις μια κόρη, να χάσεις το σπίτι σου, την οικογένειά σου. Για ποιο λόγο. Mm. Γιατί έτσι θέλαν οι ξένοι. Mm. Και φτιάσαν αυτή την όμορφη χώρα. Τη φτιάσαν ένα αχούρι ξεκάρφωτο. Τέλος πάντων, με πιάνει το παράπονο.
1: Πάμε σε κάποιο άσμα, ναι, να μην σε πιάσει παραπάνω.
0: Και 9-4-19-83-77, φυσικά έχουμε και εποχή που κάνουμε την πρώτη σπορά των λαχανικών, θα το κουβεντιάσουμε και αυτό. 9-4-19-83-77, μείτε κοντά μου.

0: Στάθμος Εθνικοτήτων 3A. Στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε τον αγαπητό κύριο Στάθη Ρομποτή. Στάθη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα Κώστα.
0: Ο Κώστας βρίσκεται στο εξωτερικό τηλέφωνο, κάποιος τον μιλάει.
1: Είχα την τύχη και τη τέτοια που πέρασε από το εργοστάσιο ο Κώστας.
0: Ναι, πέρασε, μπράβο το.
1: Που είναι. Γνωριστήκαμε προσωπικώς που είναι, που χάρηκα που γνώρισα το...
0: τον Κώστα.
1: Τον Κώστα που είναι και είμαι σίγουρος.
0: Μας ήρθε μέσα τώρα, μπορούμε να τον ακούσουμε και τον Κώστα.
1: Καλησπέρα Κώστα.
2: Καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ, λέω στον Βασίλη, είχα την τιμή γιατί να σε γνωρίζω προσωπικώς.
2: Ναι.
1: Είμαι σίγουρος, θα συνεχίσει το έργο του Παπαϊάννου.
2: Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που σε γνώρισα προχθές.
1: Εύχομαι να σου άρεσε ο καφές που έκανα.
2: Μια χαρά ήταν. Εσύ το έφτιαξες, τον έφτιαξες.
1: Εγώ τον
2: αρκετά φιλόξενος είστε.
1: Είχα κάποιον εργάτη εδώ και μερικά χρόνια.
2: Ναι.
1: Ήταν καφετζής στην Κύπρο.
2: Α, πράγματι ήταν πολύ ωραίος καφές.
1: Ναι, και μου να πω την αλήθεια, αυτός με, έτσι θα τον κάνεις, έτσι θα τον... Δεν θα τον ανακατώνεις πολύ, δεν θα τον εμπράζεις πολύ, δεν θα κάνεις...
2: Anyway.
1: Είχαμε Βασίλη την τιμή να πούμε κάτι πράγματα με τον Κώστα.
0: Μπράβο.
2: Έχουμε κανένα νεότερο με το ποδόσφαιρο.
1: Το νεότερο θα μου επιτρέψετε να πω.
2: Ναι.
1: Είμαστε μία παροικία σε Βράκωτη.
2: Δεν έχει πλησιάσει κανείς κάποιον να κάνει κάποιο παράπονο για το, τη σημαία ή την ύβρη.
1: Το 3CA έκανε τώρα. Το 3CA, το πρόγραμμά σας έβαλε κάποια αναρχή, κάποια...
0: Κάτι να κάναμε.
1: Να κινηθούν τα πράγματα πιο βαθιά που είναι.
2: Να, εύχομαι. Αλλά, να κινηθούν.
1: Να κινηθούν που είναι. Το μεγάλο πρόβλημα που είναι, ίσως είμαστε μια παροικία, ο ένας προσπαθεί να βγάλει το μάτι αλλού. Δυστυχώς, και δυστυχώς το λέω αυτό, είμαστε 4 ελληνικά σωματεία στο NPL, εδώ στην πρώτη κατηγορία, στη Βικτόρια.
2: Ναι.
1: Τα 3 συμφωνούν να κατακράξουμε τους Σκοπιανούς. Δυστυχώς το ένα λέει όχι.
2: Πάντοτε λένε ότι ο Έλληνας έχει αυτό το... Ορίστε.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Είμαστε μια παροικία που δεν συμφωνάμε σε κάτι, δεν βρίσκεται, πώς να το πω. Τρία σωματεία λένε, αυτό είναι, δεν έχει φίξει μόνο το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούν να καταλάβουν, έχει φίξει το κορίτσι, τη μάνα, τη γιαγιά, όλο το θηλυκό,
2: αφού βρίζουν,
1: το θηλυκό που έχει φίξει.
2: Ναι, αφού βρίζουν την Ελληνίδα γυναίκα.
1: Ναι.
2: Και τη χαρακτηρίζουν με μουστάκι και...
0: Σωστά.
2: Ναι, βέβαια.
1: Και δυστυχώς κάποιο σωματείο λέει όχι, άστα, δεν περάζεται, άστα. Θα παγωθούν μόνοι τους. Ενώ 3 σωματεία προσπαθούν να κάνουν το παν. Δεν θέλω να πω ονόματα στον αέρα.
0: Όχι, δεν λέμε τίποτα.
1: Που είναι το... Αυτό θα συμπληρώσω. Εύχομαι το κοινότητα, εύχομαι το... σωματείο που είναι το Greek Women's Association, αν το λέω σωστά κιόλας,
2: ναι,
1: να μπορέσουν να κάνουν κάτι.
2: Υπάρχει και κάποιο γυναικείο τμήμα,
1: ναι, μπράβο, έχει
2: της Βικτόριας.
1: Τμήμα που είναι οι Ελληνίδες που είναι
2: εκεί. Οι Ελληνίδες της Βικτόριας, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά υπάρχει κάποιο σύλλογος γυναικών.
1: Αυτές νομίζω είναι η κυρία, για μένα είναι η κυρία δύναμη.
2: Σίγουρα.
1: Αν κάνουν και discrimination που είναι, πάνε κατευθείαν, ξέχασε το Victoria Soccer Federation που είναι.
2: Αν ήταν τουλάχιστον οι συγχωρημένοι, οι μάστοροι που ήταν πρόεδρος των γυναικών αυτών, κάτι θα γινόταν. Αλλά δεν ξέρω ποια είναι η πρόεδρος αυτή.
1: Ούτε και εγώ γνωρίζω, φίλε Κώστα, δεν γνωρίζω και εγώ που είναι. Το σωματείο αυτό πρέπει να προχωρήσει, όσο μπορεί που είναι.
2: Ναι.
1: Δεν έχουμε τυχθεί μόνο ποδοσφαιρικά, αθλητικά. Έχει η παροικία. Μια κούφτα, μια ανθρώπη που τους, όπως είπε και ο Βασίλης προηγούμενος, ζουν από την Ελλάδα, κάνουν από την Ελλάδα. Που είναι. και παίρνοντα έτσι σε ένα κράτος που έχει δώσει τα φώτα στην οικουμένη.
2: Το πρόβλημα νομίζω είναι αυτό που ανέφερες πριν. Ο ένας προσπαθεί να βγάλει το μάτι του άλλου και ποτέ δεν πρόκειται να προχωρήσουμε μπροστά όταν γίνεται αυτό.
1: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω πως δεν υπάρχει μέσα στην παροικία να συμφωνάμε να κάνουμε κάτι το σωστό για την παροικία, Κώστα.
2: Αντιζηλία.
1: Πού είναι. Ό,τι και να είναι πρέπει να βρεθεί κάποιο αγκάθι. Να λέει πάντα το αντίθετο.
2: Ναι.
0: Στάθη, να σε ευχαριστήσουμε για την επέμβαση και την αγάπη σου για το σταθμό και σίγουρα θα έρθουμε για καφέ.
1: Ο Κώστας τον έχει πει η σειρά σου.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το καφέ. Και ευχαριστώ και την κυρία Μάγδα από την Φλόρινα που πήρε τηλέφωνο.
0: Μάγδα.

0: σίδερα.
1: Μπράβο.
0: Καλύτερα να μαλώνω με τα σίδερα παρά με τη γυναίκα.
1: Μπράβο.
2: Αυτό ναι. Καλή σου νύχτα.
1: Καλή σου νύχτα.
0: Καλή νύχτα.
2: Ευχαριστώ.
1: Αφιερώνουμε ένα τραγούδι στον πρόεδρο, τον κύριο Δικιάκο, τον Γιώργο. Να είναι πάντα καλά και τον ευχαριστώ για την αγάπη του. Γιώργο Δικιάκο, να είσαι πάντα καλά.

0: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
1: A 3CR supporter.
2: Και τώρα θα πούμε κάποιες ευχαριστίες. Έχουμε την ελληνική κοινότητα Μόνες και Περιχώρων, ο πρόεδρος, η πρόεδρος, κυρία Άννα Εμμανουήλ, Σταμάτης Δούρος, Έρικ Νέγρος, Πόπι, Έφη, Μιχάλης, στο 355 Wellington Road στο Mulgrave. $4 κάθε Πέμπτη απόγευμα και κάθε Δευτέρα μεσημεριανό με $10. Ευχαριστούμε τον κύριο Στάθη Ρομποτή, ο οποίος μας πήρε και τηλέφωνο πριν, τα ασυναγώνιστα στην αγορά ψισταριές, μαστόρια υψηλής τεχνολογίας, ανταλλακτικά, σούβλες, σχάρες, ανοξείδωτες, καθημερινά στο εργοστάσιο του, στο 127 Highbury Road, εργοστάσιο αριθμό 34, 127 Highbury Road, και Κυριακή, ακόμη και Κυριακή, 8 έως τις 1, στο Oakley Burnwood Barbecues, έτσι λέγεται. Ευχαριστούμε επίσης το Aegean Delicatessen, που είναι το Αιγαίων Παντοπολίων, στην τρανή αγορά του Πρέστον, Θανάση και Τζούλι Μανολάς, πανδεσία τροφίμων, ντόπια και ευρωπαϊκά, ασυναγώνιστες τιμές, το μοναδικό από καρδιάς Παντοπολίων, 94-78-52-43, 0411-40-76-15. Για μια ξεκούραστη και ξεχωριστή της μέρας στο καφενείο του Ηλία, 537 High Street Northcote, μπύρα αναψυκτικά και ξεχωριστό μεζέ, 94-89-43-40. Ευχαριστούμε το Αιγαίον. Ένα ξεχωριστό Σάββατο μπορείτε να διασκεδάσετε στο εστιατόριο του Μιχάλη και της Ελένης Γλινάτζη. 19 Brunswick Street, Fitzroy, 94-19-50-75. Κοντά μας με αγάπη είναι ο Μιχάλης Mr. Fresh, όλα τα καλούδια στην αγορά, Northcote Plaza, το μαγαζί είναι κοντά στην πόρτα, θα το βρείτε. Η Ομοσπονδία Ταϊγετού Λακωνίας, ο Ταΐγετος, μια ξεχωριστή φυσιογνωμία ανθρωπιάς και αγάπης, ο ανεπανάληπτος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ταϊγέτου Λακωνίας, Δικαιάκος Γεώργιος. Υδραυλικές εργασίες, ύδατα και γκάζι, τι λέει εδώ, για κάθε εργασία έχουμε εγκαταστάσεις θερμοσύφωνες JNS Armet, 04-25-80-65-06, 04-25-80-65-06, για υδραυλικές εργασίες. Nick's Fencing, όποιος θέλει να κτίσει fence, το φράκτη, πέσαν τα τούβλα, σάπισαν οι πάσαλοι, κανένα πρόβλημα. Ο Νίκος Στεριανός είναι ο μοναδικός στην οικοδόμηση και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του. Παίρνει και τα σκουπίδια ακόμη στο 04-07-14-59-86. Στον Τεγάνη, στην διπλανή και στενάχωρη ώρα και ποιον έχουμε εδώ?
3: Το Γιώργο Κουκουνάκη και την...
2: Γιώργο Κουκουνάκη και την Λίζα Ντεγάνη, τέλος πάντων, στο Northcote Plaza, ο Γιώργος Κουκουνάκης, Τάμι Μισαηλίδης, 94-89-5000. Θαυμάσιο σερβίρισμα και από την Τάμη Μισαηλίδη. Λοιπόν, έφτασαν ο Γιαννάκης Κωστάκη, έφτασαν τα όργανα, τόσο στη χαρά αλλά και στη λύπη. Ανεπανάληπτη day jay, ξένη και ελληνική μουσική, μια ξέχωρη επιθυμία, ζωντανή μουσική, 0407 52 9838, με τον Γιαννάκη Κωστάκη. Hunting Down Butchers έχουμε για αυτούς που θέλουν να πάνε σε κάποιο κρεοπωλείο. Ας προτιμήσουν το Hunting Down Butchers, μια παραγγελιά, όχι φυσικά δύο MBDS, αλλά έχει κοντοσούβλια, το χασάπικο, θα βρεις και τα καλύτερα σφαχτάρια στο 278 Huntingdon Road. Σε ποια περιοχή είναι, Huntingdon. Βασίλη?
3: Huntingdon.
2: Yeah. Okay. Ένα όνομα, θαυμάσια εξυπηρέτηση, κοντοσούβλη είπαμε, έχει στο 95-62-78-55, Huntingdon Butchers, Huntingdon Road, Huntingdon, 278 Α. Fresh Alpha Bake, Oakley, στο κέντρο, χωριάτικος φούρνος, είναι στο μαγαζί 27-28, παραγγελία γίνεται στο 95-68-06-64. Προσφορά για αρτοκλασία και λοιπά κουλούρια με σισάμι. Fresh Alpha Bake στο Oakley. Έχουμε και The Fish Inn, Fish and Chips, ο Κον, ο Μακεδόν, 511 High Street, Mount Waverley, 9807-9313, ο Γιώργος Ούζας από την πρώτη Φλόρινας. Δικηγορικά γραφεία Μόνα Ενάγκιου, Βασίλης Παπαστεριάδης, Level 8, 333 Collins Street στην Μελβούρνη, 96-0-00-877. Το γαλάζιο πτερίγιο, The Blue Fin Fresh Seafood, το γαλάζιο πτερίγιο στο Oakley, από τα καλύτερα της θαλάσσης, Richard Jim, κοντά μας. Μείνετε κοντά μου, λέει ο Βασίλης. Πάτε κοντά στο 5 Oakley, θα βρείτε τα...
3: Όχι, στο 5 Oakley, έτσι λέγεται το μαγαζί.
2: Έτσι λέγεται το μαγαζί.
3: Το καφέ είναι ο αγαπητός Σωτήρης που μας βοήθησε για το σταθμό.
2: 5 Oakley.
3: Έτσι λέγεται το μαγαζί, 5 Oakley.
2: Okay, στον αγαπητό Σωτήρη.
3: Ναι.
2: Και τι πουλάει ο Σωτήρης?
3: Καφέδες, φαγητά, είναι ωραίο εστιατόριο.
2: Έγινε. 5 Oakley.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, κοντά μας επίσης έχουμε το What About Electrics. Άλλαξες τους λαμπτήρες και μια καλωδιακή γραμμή. Ο Σταύρος είναι αυτός.
3: Σταύρος Χατζηγιάννης.
2: Χατζηγιάννης.
3: Μπράβο.
2: 04-11-22-76-33. Πάμε να φάμε στο Delish. Πού? On Hamilton. Πού είναι? Hamilton Place, Mount Waverley, 17. Ο Μάριος σε περιμένει. Στο 17, Hamilton Place, Mount Waverley, λέγεται Delish on Hamilton. Τιμές εξαιρετικά προσιτές. Και μην ξεχνάτε να ακούτε τον κοινοτικό σταθμό, το 3Z3ZZ, ο σταθμός εθνικοτήτων, 92,3 FM, πρωινά προγράμματα, Δευτέρα και Τρίτη είναι 2ωρο, 8 με 9,5 περίπου τη Δευτέρα, 8 με 10 είναι ο Ηλίας Διακολομβριανός, ο Βαγγέλης Καψάλης λείπει, είναι στο εξωτερικό κάθε Δευτέρα, οπότε έχουμε τον καλήμαχο Σάβα Γρηγορόπουλο. Κάθε Τετάρτη έχουμε 8 με 9 με τον Δόκτωρα Φίφτη και τον Γιώργο Χρονόπουλο ένα λάξ. Κάθε Πέμπτη έχουμε το Ζήση Πούρο 8 με 9. Κάθε Παρασκευή 9 με 10 είναι ο Στέλιος Αργυρόπουλος και ο Κώστας Βασιλείου ένα λάξ. Επίσης έχουμε το Κυπριακό πρόγραμμα κάθε Τρίτη 6 με 7. Αυτά για τώρα, Βασίλη.
3: Ευχαριστώ. Κώστα, σε υπέρ ευχαριστώ, να σε καλά. Είναι δικό σου τώρα αυτό.
2: Αυτό το τετράδιο με τα γράμματα αυτά, εύχομαι να τα έβγαλα σωστά τα περισσότερα.
3: Είναι η πρώτη φορά που τα διαβάζεις. Έχει ημερολόγιο, έχει τους ανθρώπους οι οποίοι απλόχερα μας βοηθήσανε για το πρόγραμμα αυτής της χρονιάς. Mm-hmm. Θα συνεχίσεις να τους, τους μνημονεύουμε, να τους εκτιμούμε και να τους φερόμαστε με πολύ αγάπη.
2: Σίγουρα.
3: Γιατί τους έχουμε και ανάγκη.
2: Ως συμπαραστάτες, σίγουρα. Ναι.
3: Λοιπόν, θα κάνω μια έκπληξη, ας πούμε, φυσικά. Τι άλλο, ένα όμορφο τραγούδι, πού αλλού,
2: που?
3: Στη γιαγιά Βασιλείου.
2: Α! Μήπως είναι ο Μπιρμπίλης.
3: Ναι.

0: 9-4-19-83-77. Κώστα, να σε ευχαριστήσω για τις ευχές που έκανες και να ευχαριστήσουμε όλους τους ανθρώπους όπου απλόχερα μας βοηθήσαν για αυτή τη δίωρη ώρα στο Θρησιά.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη.
0: Θα διαβάσουμε
1: το μυθιστόρημα.
0: Θα διαβάσουμε το μυθιστόρημα 9-4-19-83-77. Μείτε κοντά μου. Πολύ αγαπημένε μου πατέρα, προχώρησε με ανάλαφρο βήμα, λες και φοβόταν μην τον ακούσει κανείς. Έκατσε αθόρυβα στον καναπέ, τα μάτια του άχνιζαν από αγωνία. Η αναπνοή του ήταν βαριά ακανόνιστη, άρχισε να διαβάζει λαχανιάζοντας. Πάνε 22 χρόνια από εκείνη τη μεραία και κρύα νύχτα που μας άφησες και έφυγες για το άγνωστο. Εγώ τότε ήμουν μια μπουκίτσα παιδάκι που μόλις έκανα τα πρώτα μου βήματα στη ζωή. Ένα μωρό που μόλις μου φτιανε η μανούλα μου τις πρώτες μπούκλες. Τώρα είμαι ένα παλικάρι 23,5 χρονών. Ολόκληρη η ζωή μας μέχρι σήμερα ήταν μια τραγωδία με πρωταγωνιστή εσένα και θύματα τη μανούλα μου, εμένα και την αδελφή μου που τη λένε Ελένη και είναι 21 χρονών. Πατέρα μου, γιατί έφυγες από το σπίτι, γιατί μας εγκατέλειψες, εξαφανίστηκες ξαφνικά και η μητέρα μου τρελάθηκε από τον πόνο. Ο παππούς και η γιαγιά που δεν ζουνε πια, όταν τους ρωτούσα γιατί μας παράτησε ο πατέρας, έκλαιγαν και με έλεγαν «Δεν ξέρω παιδί μου». Εξαφανίστηκε χωρίς να μας πει τίποτα. Έφυγε έτσι ως διαμαγείας. Εγώ αισθανόμουν άσχημα και έκλαιγα. Αργότερα που έγινα έφηβος, η έλλειψή σου ήταν πολύ οδυνηρή. Οι μέρες μου κυλούσαν μέσα στο άγχος. Δεν γινόμουν αποδεκτός από τα άλλα παιδιά. Δεν έβρισκα θέση ανάμεσά τους, επειδή δεν είχα πατέρα. Τα τελευταία χρόνια της εφηβείας μου σφραγίστηκαν με πολύ πίκρα από την περιφρόνηση των ανθρώπων. Μου φερόταν σαν να ήμουν παιδί έκθετο, νόθο. Η μητέρα μου έκανε το πάνι για να μου τονώνει το ηθικό. Αλλά για μένα ο κόσμος άρχισε να τελειώνει εκεί. Ανάμεσα πίκρας και κόλασης. Σφάλιζα τα μάτια μου και οι στιγμές που ζούσα έμοιαζαν με μηδενισμό, με θάνατο. Μα θα μου πεις, πεθαίνουν ποτέ οι παιδικές ψυχές που είναι αγνές και δροσερές σαν τον κρίνο? Ναι πατέρα, έρχονται κάποιες στιγμές που μαραίνονται, που απολυθώνονται, που πεθαίνουν. Σε όλη την παιδική μου ηλικία αναρωτιόμουνα, γύρευα μια απάντηση σε όσα συμβαίνανε γύρω μου και γύρω από το σπίτι μας. Η απάντηση δεν ερχόταν. Όλα έμοιαζαν με άγρια παγωνιά σε όλο το σκληρό μεγαλείο της. Ποιος δίνει μια τσακιστή δεκάρα για τα ορφανά? Τώρα που μεγάλωσα δεν νιώθω όπως άλλοτε. Αντικρίζω κατά πρόσωπο τη ζωή και εκείνη ρηγά από τη δύναμή μου. Έγινα δυνατός, θαραλέος, χωρίς καμιά κοινωνική προκατάληψη και με την καλοσύνη που με εμφύτευσε η μητέρα μου αγαπώ όλο τον κόσμο. Έχω κληρονομήσει βαθιά μέσα μου όλες τις αξίες της και νιώθω υπερήφανος που τις έμοιασα. Τρέφω αγάπη, θαυμασμό στη μάνα. Πάλεψε με τη μοίρα της και νίκησε. Παραμόρφωσε ακόμη και τον ίδιο της το φίλο και έγινε σωστή αντρογυναίκα. Έκλαψε πικρά που σε έχασε, αλλά δεν λύγησε. Δεν λιδίλιασε ποτέ. Από εκεί ακριβώς είδα τη μεγάλη της δύναμη. Έγινα πρότυπο αυτοθυσίας. Είναι μια σπάνια περίπτωση καλού ανθρώπου. Είναι μια θαυμαστή μάνα, γεμάτη δύναμη, καλοσύνη, αξιοπρέπεια. Με τούτο το γράμμα μου δεν σκοπεύω να σου μιλήσω για τη μητέρα μου, αλλά για την αδελφή μου την Ελένη πατέρα. Η αδελφή μου είναι πολύ όμορφη κοπέλα. Έχει τα μαύρα φωτεινά μάτια της μάνας, τις ίδιες αντάβιες. Είναι λιγερόκορμη, με ένα ελεύθερο περιδίσκιο περπάτημα σαν το δικό σου. Έτσι λέει η μάνα. Λέει ακόμα ότι έχει το ίδιο γλυκό γέλιο και το ίδιο μελαχρινό χρώμα με σένα. Με λίγα λόγια, είναι τόσο όμορφη που μαγεύει όλους τους νέους. Τη ζήτησαν πολλά παιδιά, μας ανέμαθαν πως είναι χωρίς πρίκα, εξαφανίστηκαν. Αυτό το θέμα είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος για τη μητέρα και για μια τεράστια ευθύνη για μένα που μας απασχολεί. Είναι συνέχεια και βασανιστικά. Στην ψυχή μας μαζεύονται πολλά σύννεφα από την ανέχεια και την για να την παντρέψουμε. Γι' αυτό σου στέλνω αυτό το γράμμα. Έμαθα ότι έγινες σπουδαίος, ότι είσαι πλούσιος, ότι υποκλίνονται όλοι με σεβασμό μπροστά σου. Δεν στο κρύβω ότι είμαι περήφανος για σένα και ας μη σε γνώρισα ποτέ. Αυτό όμως, όπως καταλαβαίνεις, λέει μόνο το μυαλό και όχι η καρδιά. Και ξέρεις γιατί? Γιατί θα έπρεπε να είμαστε όλοι μαζί, προστατευμένοι και ευτυχισμένοι, κάτω από το στιβαρό χέρι του διάσημου συζύγου και πατέρα. Αλλά τη ζωή μας την εξουσιάζει η μοίρα και στην περίπτωσή μας η μοίρα έβγαλε άλλη απόφαση. Πήρα τον πατέρα μας μακριά στην ξενιτιά και μας έριξε μέσα στη φτώχεια και στην αρμύρα των δακρύων. Αλλά ποιος μπορεί να τα βάλει με τη μοίρα? Κανείς. Γι' αυτό και εμείς υποταχτήκαμε στους ορισμούς της, με εγκατέρεση γιατί έτσι έπρεπε. Αισθάνομαι πολύ άσχημα που δεν μπόρεσα να είμαι από ευγενικός μαζί σου. Είμαι τίμιος και ειλικρινής από τη φύση μου. Αποφάσισα να ξεδιαλύνω μαζί σου τα πράγματα. Εδώ σταματώ το γράμμα μου και θα είμαι όλο προσμονή. Αν μου γράψεις θα είμαι το πιο ευτυχισμένο παιδί του κόσμου. Αν όχι, θα περιμένει μέσα μου η σκληρή παγωνιά. Αν συμβεί το δεύτερο, σου υπόσχομαι πως δεν θα σε ενοχλήσω ποτέ. Σε φιλώ το παιδί σου, Νίκος. Εδώ θα μείνουμε για λίγο με ένα άσμα και θα συνεχίσουμε ξανά το υπόλοιπο κομμάτι. 9, 4, 19, 83, 77, μείνετε κοντά μου.

2-10-19-19-83-77. Προτού συνεχίσω, Κώστα, θα αφιερώσουμε ένα τραγούδι για τους φίλους αδελφούς από την Κύπρο και ιδιαίτερα στο Γιώργο Χατζηγιάννη, να είναι πάντα καλά, και την αγάπη του για τη βοήθεια στο σταθμό.

9-4-19-83-77, συνεχίζοντας, ο Σταύρος συγκλονίστηκε τόσο πολύ που τον έκοψε κρύος υδρότας. Η πικρή και στερημένη ζωή της οικογένειάς του, που μόλις τώρα μάθαινε από το πονεμένο γράμμα του γιού του, τον έκαμε να νιώσει ένα αίσθημα φρίκης. Αισθανόταν πως τον τραβούσε η γη προς τα σπλάχνα της για να τον καταπιεί. Έσφιξε μέσα στις χούφτες του το γράμμα και ψιθύρισε: «Είμαι ο πιο απέσιος άνθρωπος. Τι ντροπή, τι το αίμα μου μαζεύτηκε όλο στο κεφάλι». Του φαινόταν πως κατρακυλούσε σε άβυσο. «Τι φρικτός που είμαι, Θεέ μου», τράβλησε. «Είμαι φρικτότερος και από την ίδια τη φρίκη». Οχρός και με τρεμάμενα χέρια έφερε το γράμμα του γιού του στο στόμα και το φίλησε απανωτά με λαχτάρα. Η καρδιά του εκείνη τη στιγμή έλειωνε από τύψεις και τρίζοντας τα δόντια του μουρμούρισε συνετριμένος: «Τι διάολο είχα τόσο καιρό μέσα στο στήθος μου. Καρδιά ή σίδρο. Πώς μπόρεσα και σκότωσα μέσα μου το αίσθημα της στοργής και της αγάπης για τους δικούς μου. Ανάθεμα την έχρα. Αυτή με κατάντησε έτσι. Φούντωσε μέσα μου σαν κατράμι, σαν φωτιά και με μετάβαλε σε θηρίο ανήμερο. Έφυγα, αφήνοντας την οικογένειά μου απροστάτητη μέσα στο τυραννικό στρόβιλο της ζωής. Είμαι ένας άνθρωπος με την πιο βρώμικη ψυχή», άρχισε να κλαίει. Αφού ξεθύμανε, ξαναπήρε το γράμμα στα χέρια του και το περιεργάστηκε. Πήγε στο γραφείο του, έβγαλε από το συρτάρι του το μπλοκ των επιταγών. Η καρδιά του τώρα άρχισε να χτυπά ζεστά μέσα στο στήθος του. Ήταν η στιγμή που ζητούσε γαλήνη. «Θα γίνουν όλα όμορφα», όπως και πρώτα είπε, και με χέρι σταθερό συμπλήρωσε ένα νούμερο. Ύστερα σημείωσε την ημερομηνία Δεκεμβρίου 1924 και το υπόγραψε. Το ποσό που τους έστενε ήταν πολύ μεγάλο για εκείνο τον καιρό. Αντιπροσώπευε 100.000 ελληνικές δραχμές. Πήρε το μπλοκ της επιχειρησιακής αλληλογραφίας που είχε τον τίτλο «Πρόεδρος του Δήμου Μπρούκλιν» και έγραψε: «Αγαπητό μου παιδί, αυτή τη στιγμή που σου γράφω αισθάνομαι να διαπερνάει ένα συγκλονιστικό ρίγος. Με το γράμμα σου με κερίεψε το αίσθημα της νοσταλγίας και της λαχτάρας για όλους σας. Πρέπει να ξέρεις ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι καμωμένος από σίδρο. Στη ζωή όλοι είμαστε πλασμένοι με το ίδιο μαλακό υλικό του Θεού. Η συγκίνησή μου δεν μου επιτρέπει να σου γράψω περισσότερα. Σου στέλνω ένα τσέκ για την πρίκα της αδέλφης σου. Σε λίγες μέρες θα ακολουθήσει και το δικό σου. Υπομονή και όλα θα γίνουν όπως και πρώτα. Σας φιλώ όλους, ο πατέρας». Εδώ, φίλοι και αγαπημένοι, και εμείς σας φιλούμε όλους με πολύ αγάπη, αδελφική αγάπη, με σταθμό εθνικοτήτων Θρησιά. Ένα άσμα αφιερωμένο σε μερικούς λάτρες, τι άλλο, της βασιλικής εκείνα τα ανθρώπινα τερατουργήματα που μας καταστρέψαν εκείνο τον καιρό. Υπάρχουν κάτι τέτοιοι και έχουν και ακόμα φωτογραφίες και υπερασπίζονται για τους, να μην πω τι. Μείνετε κοντά μου.

0: Chapadionos. Costa Comé.
1: Μετά από λίγους χειμώνες, λέει, μετά από λίγα φεγγάρια, κανένα παιδί των μεγάλων φυλών δεν θα μείνει για να μας πενθήσει ένα λαό που κάποτε ήταν δυνατός και με πολλές ελπίδες όπως ο δικός σας σήμερα. Αλλά εσύ θα μας έλεγες κάτι για τους σπόρους, δεν θα έλεγες για κάτι για τα φυτά.
0: Πρέπει να πω.
1: Τι θα πεις?
0: Θα πω για να μην το έχω μυστικό μόνον εγώ, αλλά να το μάθει και ο κόσμος.
1: Ως γεωπόνος, τι θα μας, τι θα μας πεις σήμερα?
0: Αυτός που πονάει το χώμα. Τώρα σχεδόν έρχεται η εποχή, Αύγουστος μήνας. Φυσικά κάνουμε μια μικρή προετοιμασία για να μεταφυτέψουμε τους σπόρους σωστά, για να μπορέσουμε να έχουμε ανθεκτικά, υγιεινά φυτά και καλά φυτά. Δεν βάζουμε ντουζίνες σπόρους εδώ και εκεί, γιομίζουμε τον τόπο. Όσα θέλουμε, παραδείγματος χάρη 10 ριζούλες, θα βάλουμε 10 σπόρους. Αλλά αν θέλεις να συμβοηθήσεις κάποιον γείτονα, κάποιον φίλο, κάποιον ξάδερφο, που να μην πάει στην αγορά και πληρώσει τα μαλοκέφαλά του, γιατί συνήθως τώρα, όπως κοίταξα, βάζουν μέχρι και 4,5 δολάρια μια ρίζα ντομάτας.
1: Μπράβο.
0: Άραγε είναι ένα χρονοβόρο και πανάκριβο project, θα έλεγα. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν παίρνουμε από τη γροσαρία ένα πακέτο που έχει μέσα το κοιμά για τα πουλιά συνήθως που παίρνει τζάκι, ή ένα κοιμά να φτιάσεις κιοφτέδες, εκείνο το πλένουμε καθαρά, ανοίγουμε 2-3 τρυπούλες, βάζουμε καλό κοπρόχωμα μέσα, το παίρνουμε από την αγορά, έχει ωραία φυλλοχώματα, ρίχνουμε αρκετό νερό να είναι υγρό, να έχει αρκετή υγρασία, και ετοιμάζουμε τους σπόρους. Όταν παίρνεις το σπόρο κανονικά, όταν τον έχουμε ετοιμάσει και ξεραθεί, τον βάζουμε στο ψυγείο να πάρει τη λεγόμενη κρυάδα, το ντόρμωση που λένε. Να. Γιατί πολλές φορές διάφορες ποικιλίες ή οτιδήποτε δεν μπει σε ψυγείο να πάρει την κρυάδα του χειμώνα, δεν ανθοφορεί καλά. Να. Δεν φέρνει καλή ανθοφορία και μετά γκρινιάζουμε και κάνουμε, ας πούμε, επιδείξεις μόδας στα καφενεία.
1: Αυτό είναι το μυστικό.
0: Το μυστικό αυτό είναι. Τώρα.
1: Να μπει στο ψυγείο.
0: Να μπει στο ψυγείο εκεί που είναι τα αυγά, στο κάτω μέρος. Τώρα. Βάζουμε σε ένα ποτήρι 10 κουταλάκια νερό, ένα κουταλάκι χλωρίνη από αυτό που πλένουν οι γυναίκες στο πλυντήριο. Ρίχνουμε μέσα 10 σπόρους, 15 παραδείγματος χάρη, και με ένα ξυλάκι ανακατεύουμε μέχρι τα 60. Μετράμε 1, 2, 3, 60. Ένα
1: δευτερόλεπτα.
0: Εντάξει, λοιπόν, μόλις τελειώσει αυτή η διαδικασία, βγάζουμε τους σπόρους, τους ξεπλένουμε καλά, τους βάζουμε σε ένα χαρτάκι, σε μια πετσέτα, χαρτοπετσέτα, να στεγνώσουν. Αφού στεγνώσουν 2-3 μέρες στο παραθύρι εκεί στην κουζίνα, μπορούμε έτσι με το χαρτί να το βάλουμε σε αυτό το κεσεδάκι. Ρίχνουμε και λίγο χώμα από πάνω, τουλάχιστον πες μία ίντσα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Mm-hmm. Το σκεπάζουμε με ένα άλλο τέτοιο πλαστικό και το κρατάει σαν να είναι θερμοκήπιο.
1: Ζεστό.
0: Το βάζουμε σε ένα μέρος έξω, ας πούμε στη βεράντα που έχει ήλιο, ή σε ένα μπαλκόνι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, και το κρατάμε περίπου 15 με 20 μέρες θα φυτρώσουν. Mm-hmm. Εφόσον φυτρώσουν, ας πούμε, οι ντομάτες, τις αφήνουμε μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου να μεγαλώσουν, να σκληρύνουν κάπως, και αρχάς Οκτωβρίου ή 10 Οκτωβρίου έχουμε μικρά κουπάκια, μικρές γλαστρούλες.
1: Ναι.
0: Και βάζουμε εκεί πάλι τέτοιο χώμα που έχουμε πάρει από τα μαγαζιά και μεταφυτεύουμε, κάνουμε ένα ξυλάκι με μύτη, με το μαχαίρι, και τάκ, βγάζουμε τη ρίζα που είναι φυτρωμένη η ντομάτα και τη μεταφυτεύουμε σε αυτή την καινούργια γλάστρα. Αυτές τις μικρές γλάστρες τις κρατάμε σε μέρος με ήλιο,
1: ζεστό.
0: Και ζεστό μέρος, και τις ποτίζουμε το πρωί. Μόλις μεγαλώσουν, τελειώνει και Οκτώβριος μήνας, οπότε αρχάς Νοεμβρίου το χώμα ήδη στον κήπο αρχίζει να ζεσταίνεται, αλλά άμα θέλεις θερμόμετρο, είναι βγάλε το πατελόνι και κάθισε στον κήπο. Σου ζεστάνει τα οπίστια. Οπότε είναι κανονικά η εποχή και η ζεστασιά του εδάφους για να μπορέσει να κρατήσει και να μεγαλώσουν τα φυτά μας.
1: Γύρω στον Οκτώβριο.
0: Ναι. Δεν βάζουμε πολλά φυτά κοντά-κοντά. Οι αποστάσεις περίπου είναι 50 εκατοστά φυτό από φυτό και 50 εκατοστά γραμμή από γραμμή. Όσο λιγότερα φυτά έχουμε, τόσο καλύτερα και η απόδοση θα είναι καταπληκτική. Μόλις το φυτό αρχίζει να μεγαλώνει, βγάζει ένα παρακλάδι, το λεγόμενο στη μασχάλη, το λεγόμενο λέμαργο. Αυτά αμέσως τάκ με το χέρι, με το νύχι, το κόβεις και αφήνεις ένα νηστό. Τον δένεις με παλιά που κάμισα, φτιάνεις λωρίδες, εντάξει, γιατί είδα κάπου τα έδεσε τις ντομάτες με ηλεκτρικά καλώδια. Μα δεν είναι, δεν είναι ρεύμα ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τα δένεις σε σχήμα 8. Δηλαδή, αυτός είναι ο πάσαλος με την ντομάτα και το κάνεις ακριβώς όπως το 8 το δένεις.
1: Ναι.
0: Γιατί με το 8 δεν έχει τη δυνατότητα ο αέρας να το σμπρώχνει, άμα το κάνεις έτσι, κύκλο, ο αέρας το σμπρώχνει και σπάνει.
1: Και...
0: Αλλά άμα είναι σε 8, δεν έχει τη δυνατότητα ο αέρας να το σμπρώξει το φιντάνι ή να το σπάσει.
1: Οπότε είναι πιο στερεό.
0: Είναι πιο στερεό. Λοιπόν, όποιος θέλει να κάνει κάποιο ερώτημα, πονηρό βέβαια, θα είμαστε εδώ, 9419-83-77. Θέλεις να πεις κάτι, Κώστα?
1: Εσύ μας λες πώς να φυτέψουμε, αλλά στην άλλη, στο άλλο ημισφαίριο,
0: ναι,
1: αυτή τη στιγμή γίνεται το... έχει τεράστιες φωτιές και οι αμπελώνες που έχουν καεί στο Μπορντό, κοντά στη Γαλλία και στην Ισπανία, αλλά ναι, είναι πρωτόγνωρο.
0: Κώστα, τόσες μεγάλες φωτιές. Που μου φαίνεται το έχω πει κι άλλες φορές και επαναλαμβάνω. Τι να τα κάνω εγώ τα Ραφάλ, τι να τα κάνω εγώ τα F-35, τι να κάνω εγώ τους κορκοδίλους, τι να κάνω εγώ τα αλιτσάρμας, τι να κάνω εγώ τα παλαιόπλα τους, τι να κάνω εγώ τις χειροβοβίδες τους. Εφόσον οι ηλίθιοι δεν έχουν τη δυνατότητα να σβήσουν μία φωτιά, 300.000 κόσμος τον βγάλανε στους δρόμους, κάηκαν τα σπίτια τους, κάηκαν οι περιουσίες τους, κάθε χρόνο αυτή η δουλειά. Τούτους έχεις τους φαντάρους να πάνε λες στο Ιράκ, στο Ιράν, γιατί ρε φίλε, και δεν κάθεσαι στη χώρα σου, εν ψυχρό τον σκοτώνεις αυτόν τον λοποδίτη που βάζει φωτιά. Νόμος και τάξη αυτή τη στιγμή. Τώρα κύριε, ποιος ο λόγος? Βγήκε τώρα ο Αλίτης, γεννήθηκε λέει, που γεννήθηκε στη Γερμανία, και τι έκανε πάλι, πήρε το αυτοκίνητο, πιστεύεις σε μια άλλη θρησκεία. Καλά κάνεις ρε μπλάκα να πιστεύεις όπου θέλεις. Πάρε το σκηνί και το σαπούνι και τράβα και κρεμά σου σαν τον Ιούδα. Γιατί να σκοτώσεις ανθρώπους? Πήγες με το βαν. Για ποιο λόγο? Για ποια πίστη? Για ποιο καιρό? Επιτρέπεται τώρα, Κώστα, να έχουμε φωτιές κάθε χρόνο σε αυτό το χρονικό διάστημα στη μεγάλη ζεστασιά? Τι να τα κάνω εγώ τα εκατομμύρια σας, τι να κάνω εγώ τους πύργους σας, τι να κάνω εγώ τα διαμερίσματά σας και τα παπηγιόν σας και τα τακούνια σας και τα ρολόγια σας τα χρυσά, εφόσον, ναι.
1: Εκτός από τους εμπρισμούς που γίνονται επίτηδες, ήταν και ένα περίεργο που έγινε στην Αθήνα,
0: ναι,
1: υπό έλεγχο τίθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αποθήκη μονοκατοικία στα Άνω Λιώσσα της Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 10:45 το πρωί, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προχωρούν στον απεγκλωβισμό δύο ατόμων, ενός 85χρονου και μιας 63χρονης γυναίκας. Τα δύο άτομα αυτά, τα οποία φέρουν εγκάβματα, παρελήφθησαν στη συνέχεια από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς αυτής επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθήκη εντός της οποίας βρισκόταν ένα μπιτόνι με έφλεκτο υλικό.
0: Βενζίνα, σίγουρα.
1: Ναι. Ο άνδρας αυτός πλησίασε το χώρο και στην προσπάθειά του να διαπιστώσει τι περιέχει,
0: τα άδειασε.
1: Χρησιμοποίησε τον αναπτήρα του με αποτέλεσμα να προκληθεί ανάφλεξη. Οπότε για την πυρκαγιά όμως ενεργοποιήθηκε το τμήμα αυτό των Αθηνών προκειμένου να διερευνήσουν τα αίτια της φωτιάς.
0: Κώστα, χρειάζεται πραγματικά νόμος πραγματικός, ειδικά την καλοκαιριά. Επιτρέπεται 2026 να υπάρχει τέτοια αθλειότητα? Εγώ δεν μπόρεσα να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δεν μπόρεσα όχι να το χωνέψω, αλλά να περάσει από το μικρό μου μυαλό ότι κράτη, Γαλλία, Γερμανία,
1: Ισπανία
0: με τέτοια καταστροφή και μεγάλη να κάθονται ξυπόλοιτοι στα καφενεία ξεβράκωτοι, να τρώνε και να πίνουνε και να μην έχουν λογαριάσει τον ίδιο τους τον εαυτό. Επιτρέπεται τώρα 300.000 κόσμος να βγει στο δρόμο, κάηκαν τα σπίτια του, κάηκε η περιουσία του. Και έλεγε μια γυναίκα που όταν βλέπω τέτοια νέα με κόβεται πραγματικά η ψυχή μου, πήρα μερικά εσώρουχα και έφυγα, τι να κάνω?
1: Ναι.
0: Δηλαδή πώς εσύ κύριε μακρύ με τα πολλά σου τα λεφτά, με την πλούσια σου γυναίκα, πουλάς ραφάλ, πουλάς σκορκόδιλους στην Ελλάδα, στην Τουρκία, τι τα κάνετε τα εκατομμύρια αυτά, τα δισεκατομμύρια, για ποιο σκοπό? Και δεν έχετε 20, 30, 100 αεροπλάνα να ρίχνουν νερό? Μόλις παρουσιαστεί η φωτιά, σε 10 λεπτά πρέπει να έχει εξαφανιστεί, να τελειώσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει δικαιολογία, Κώστα, δεν υπάρχει καμιά άλλη δικαιολογία. Κανένας λόγος να μπορέσω να πω τον εαυτό μου ότι ναι ρε, οι άνθρωποι κάναν μια προσπάθεια. Πού είναι τα βιτία, πού είναι τα βιτιοφόρα που κουβαλάνε νερό?
1: Κάπου είχα διαβάσει την περασμένη εβδομάδα ότι στην Ελλάδα θα υπάρχουν έλεγχοι με τα drone, ξέρεις,
0: ναι.
1: Πριν ή μόλις αρχίσουν οι φωτιές, να τις εντοπίζουν κατευθείαν, να μπορούν να τις σβήσουν όπως ανέφερες.
0: Εκείνη τη στιγμή,
1: αλλά για να δούμε τι θα γίνει.
0: Κάθονται οι φαντάροι ξαπλωμένοι και ξύνονται και δεν τους στέλνει πραγματικά αυτό το δίμηνο φρουρές και με το όπλο στη σκανδάλη που λέμε. Κύριε, είσαι δολοφόνος, είσαι εμπριστής, σε σκοτώνουμε εδώ και τώρα. Να βάλει μυαλό ο κόσμος, να υπάρχει και φοβία. Λοιπόν, άραγε τα θέλουμε και τα παθαίνουμε. Μετά τι κάνουνε? Δεν έχουνε φυτέψει με τα φύτεψη ενός δεντριλίου. Κάει και ο τόπος. Γιατί δεν κάνουν οργανώσεις, δεν κάνουν μαθήματα στα παιδιά? Το Σεπτέμβριο βγαίνουμε με μια τσάπη, ένα φτιάρι και με ένα δεντράκι και με μια χούφτα νερό. Το αναδασώνουμε την περιοχή. Γιατί δεν τα φτιάνουμε? Υπάρχουν όλοι αυτοί οι υλοποδίτες και εμένα δεν μπορεί να με γεμίσει κανένα στο κεφάλι ότι δεν γίνονται εκ προμελέτης εγκλήματα. Αυτά είναι, αγαπητέ φίλε Κώστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ένα τραγούδι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Πάμε σε ένα άσμα.
0: Σε ένα άσμα.
1: Όπως λέει ο Βασίλης.

0: Φτάσαμε είναι. Στην όμορφη στιγμή να τους αφήσουμε τους φίλους και αγαπημένους αναχωρώντας για Μπαχάμας και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Βασίλη.
0: Τι θα πεις τελευταία.
1: Από το βιβλίο της Σαχλαμάρας που μου έδωσες λέει εδώ ότι είναι πολύ πιο οικονομικό και σχεδόν εξίσου αποδοτικό να παριστάνεις τον παντελώς στερημένο.
0: Υπέροχο.
1: Σ' αρέσει.
0: Σε υπέροχο. Καλό, αλλά καλό βράδυ να πούμε.
1: Θέλεις να αφήσουμε και κανέναν με καμία σκέψη από το άλλο
0: σκέψη,
1: σου
0: ναι.
1: Το
0: πες, ναι.
1: Βιβλίο
0: ναι.
1: Εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει ότι είσαι υπεύθυνος για ό,τι είσαι. Αν είσαι δυστυχισμένος, είσαι υπεύθυνος. Μη ρίχνεις την ευθύνη σου στους άλλους. Διαφορετικά, ποτέ δεν θα απελευθερωθείς από αυτό. Όταν πια αποδεχθείς όλη σου την ευθύνη, στην ολότητά της οριμάζεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Σ' άρεσε.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα. Μείτε κοντά μου.
1: Γεια σας.
0: Γεια.